σπίτια. Σπίτια νερό, δύο καριό. Σκαμαράω, τραπ, τραπ. Ενώ απ' την κουζίνα, τραπ. Φόρτι, σκάνω την πίστη. Τραπ, τραπ. Ενώ απ' την κουζίνα, τραπ. Φόρτι, σκάνω την πίστη.